0: 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

ψιλοκαθυστέρησα και ανησυχούσατε. Το ξέρω, σημαίνουνε για πάνω. Δεν ξέρετε τι πλημμύρες μας έχει κάνει εδώ και τις ζημιές. Που είσαι στο Ιράκ... άστο αυτό.

ψιλοπανικός, όχι για κανένα άλλο λόγο, όταν σου κόβεται το ρεύμα ξαφνικά εκεί που έχεις ξεκινήσει να ετοιμάζεσαι, όλο και κάπου μπερδεύεσαι, βρε παιδί μου. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε. 5,1 είναι οι ώρες μας. Μας πήρε και μας σήκωσε. Μουσικό κανάλι 105,1, καθημερινά 12 με 2. Και βεβαίως θα πάρουμε τα ίσα μας σε λίγο.

σημαντικό άσμα το έβαλα επίτηδες. Πάντα προσμετρούσα σε ένα θαύμα. Και το θαύμα έγινε και ήρθε το ρεύμα με καθυστέρηση 5 λεπτών, 10. Άντε!

Λοιπόν, μαζεύω τα κομμάτια μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. Προσπαθώ να τους βάλω σε μια τάξη γιατί έχουν ξεσηκωθεί ούλοι. Τρέχανε με τα σόβρακα να βρουν λύσεις. Χαιρετούρες σας Αθήνα, στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο. Αύριο θα βγαίνουμε και από εκεί, αγάπη.

συντροφιά μας όπως καθημερινά, Bakery and Coffee Veneris. Πετραγωγιώργη με Άνδρου, με Άνδρου και Πετραγωγιώργη. Μην το χάσετε, θα χάσετε.

Τι πάρ' το αλλιώς. Φαντάσου ότι είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις μια εργασία, οποιαδήποτε εργασία είναι αυτή, και μια στιγμή σου κόβουν όλες τις παροχές. Τι θα κάνεις? Δεν θα τα μπουρδουκλώσεις? Γεωργάκη, εσύ οδήγα.

είπα οδήγα και ενθυμήθην ότι δεν περνάει η μέρα στην Κρήτη που να μην γίνεται κάποιο ατύχημα. Και δεν φταίνε πάντα οι δρόμοι, να τα λέμε αυτά. Φταίει και η κεφάλα ορισμένων που νομίζουν ότι όταν καβαλικεύουν ένα οποιοδήποτε όχημα δεν πρόκειται να τους συμβεί τίποτε.

Θα έλεγα ότι αν πετύχω πουθενά αυτή την κακιά την ώρα, θα την κάνω μαύρη στο ξύλο. Αλλά δεν φταίει η κακιά η ώρα, αγόρι μου, η κακιά κεφάλα φταίει.

Ναι, μωρέ, πέρασε λίγο γρηγορότερα το ημίωρο γιατί καθυστέρησα εγώ. Εντάξει, σας κοστάω 5 λεπτά. Πώς κάνετε έτσι?

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

τώρα εσύ φυσιολογικά με ψηλοδουλεύεις, ε? Ή θέλεις δίσκο και σήμερα? Έλα σου πω. Κάτσε καλά. Καλό μεσημέρι και στο Μάντσεστερ, στο φίλο μας, τον Γιώργο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα.

Μη με τσιγκλάς Κωστάκη, μη με τσιγκλάς. Τρέφω φοβερή εκτίμηση για τους ανθρώπους που μπορούν και λένε ψέματα κοιτώντας κατάματα την κάμερα. Αλλά δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Οπότε βλέπω αυτόν τον, πώς τον λένε, δεν λέω και το όνομά του, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ετοιμάζεται να μιλήσει. Περιμένω να ακούσω ένα ουφ

Θα σου το πω ακριβώς όπως το βλέπω το θέμα. Ο Ταγίπ κατά καιρούς έχει βρίσει όλο τον κόσμο. Τώρα πώς θα καταφέρνει να τους υποδέχεται ένα-ένα με χαμόγελα και αγκαλίτσες.

Εξακολουθούμε βεβαίως να πιστεύουμε ακράδαντα ότι διπλωμάτης είναι αυτός που φοράει σουτκέν από τότε που η γυναίκα του βρήκε ένα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Εδώ είμαστε αγαπητέ και εδώ θα δίνουμε μήνυμα 105.1 μουσικό κανάλι. Μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου www.musicokanali.gr. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Καλό μεσημέρι και στα Δυτικά.

Μην περιμένεις από μένα απαντήσεις σε τέτοια ζητήματα. Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. 80 χρονών άνθρωπος είναι. Λειτουργεί διαφορετικά το μυαλό του. Το είδες εχθές, διέκοψε τα σχέσεις του, τα εμπορικά του, με την Ισπανία. Τελείωσε και η εκεχηρία με το Ιράν, ενώ γίνονται συνομιλίες για ειρήνη. Και τους καταβάρεσε από παντού. Καλά πάνε τα πράγματα, μωρέ.

και καλά αυτά με όλους τους γνωστούς πολέμους ανά των κόσμων. Υπάρχουν και άλλοι υπόγειοι πόλεμοι που δεν παίρνετε χαμπάρι. Σοβαρά θέματα, όχι αστεία. Μανολάκι μου, στην UNESCO γίνεται πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν για τον μπακλαβά. Τι κάνει η Ελλάδα? Καλά, ευχαριστώ.

Τι ώρα είναι? Θες το ρολόι, σε μένα ρωτάς. Ένα θα σου πω, ότι μετά από ειδική μελέτη ανακάλυψαν ότι όσοι πίνουν τον καφέ τους από την ίδια κούπα κάθε μέρα, βοηθάνε τον εγκέφαλό τους. Αν έχουν.

Beautiful City. Κομματάρα από τους Brixstone. Brixstone Boogie, όπως είναι γνωστό τώρα. Και βεβαίως Beautiful City, όπως λέμε, πήρε φωτιά ο καταβλισμός. Τον προλάβαμε έτσι ακριβώς. Εγώ τα λέω, τα ξαναλέω, με τον παραμικρό καπνό παίρνετε ένα τηλεφωνάκι τους ειδικούς, δεν χάνετε τίποτα. Όχι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

Μ' αρέσει ο τρόπος που θέτουν ορισμένα ζητηματάκια που δεν είναι καθόλου αστεία, τα μουμουέ. Η πυρκαγιά στην Ιεράπετρα συνέβη από μια απλή αμέλεια πολίτη. Το πανί ποιος το πληρώνει? Το πανί.

τα θέλει καμιά φορά που πότσασε. Πώς κάνω εκπομπή. Λοιπόν, πρόσεξε με. Συνήθως πώς κάνω μια εκπομπή. Άσπρο κουστούμι, σιέλ που κάμισο, κίτρινη γραβάτα.

Κοίτα το κορίτσι, το κορίτσι παρεξηγεί τα πάντα. Ναι, και ο άλλος τώρα στην Επιτροπή των Θεσμών να προσφέρει κέρασμα γλυκάκια. Τροπή. Και ένα μπουκάλι ουισκάκι ρε παιδί μου με φυστικάκια.

Τι θα έκανα αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο? Θα σου πω, θα έκανα ό,τι ακριβώς έχω κάνει, γιατί όλα αυτά που έχω κάνει με έχουν κάνει να είμαι εγώ.

Πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρας, να πάω να γεμίσω και εγώ την κούπα μου με καφέ και επανερχόμεθα. Έχομαι ακόμα, αγόρι μου, έχομαι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

0: that smooth.
1: I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the night.
0: Εδώ είμαστε, αγόρι μου. Μέρος Βου. Αν έχασες το μέρος Α, ας πρόσεχες. Είναι η ώρα που καλημερίζω και χαιρετώ ή καλό μεσημεριάζω όλους εσάς που οδηγείτε με τα δύο κεράκια στο τιμόνι και προσέχετε λίγο παραπάνω τους πεζί και τους delivery και τους άλλους οδηγούς. Το ξέρουμε, δεν οδηγάνε τόσο καλά όσο

Θα πρότεινα να φωνήσουμε όλοι μαζί το Viva La Vida, ζήτω η ζωή. Διότι η ζωή είναι ωραία παρόλα της τα περίεργα, τα άσχημα και τα κακά που συμβαίνουν. Άσε που είναι και το σιδά και πρέπει να τα προλαβαίνεις ούλα. 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είναι κοντά σας, είπαμε, γιατί δεν βρήκαν άλλο.

Μα για ποιους δεσμούς? Α, δεσμούς, ναι, δεσμούς. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λέει θα δοκιμάσει τους δεσμούς μεταξύ των συμμάχων. Ποιον συμμάχων, μωρέ? Αφού βλέπεις, όλοι λένε η Ελλάδα και η Ελλάδα, και όλοι από την πίσω πόρτα βοηθάνε αυτούς

Γιώργο μου, θα σου δώσω μια συμβουλή και εμένα μου έρχεται τακτικότατα. Αυτό το παραθυράκι που ανοίγει και λέει η αμοιβή σας έχει αυξηθεί στα τόσα εκατομμύρια, παραλάβετε τα, μην το ανοίγεις αγόρι μου, μην το ανοίγεις.

Ωραιότατο, έστω και αν είσαι σας Αθήνας. Αλλά ρε παιδί μου, ποιος θα σκέφτεται αυτά? Ο Δήμος Αθηναίων μοιράζει δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Και το λογαριασμό του ρεύματος, ποιος θα τον πληρώνει? Ένα ευάλωτο νοικοκυριών που παλεύει να επιζήσει κόβοντας τα πάντα για να μπορεί να πληρώνει. Όλα τα έχει η Μαριωρή, ο Φερετζές της

Και μου τα λες τώρα αυτά για να με εκνευρίζεις. Θα το πω, ρε. Γιατί να μην το πω, αφού είναι γνωστό θα το. Η Ελλάδα γερνάει. Όπως λένε οι ειδικοί, μέχρι το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Αφού δεν γεννιούνται παιδάκια. Πώς μπορεί ένα ζευγάρι νέων να αναλάβει την ευθύνη να κάνει παιδάκια? Πώς θα τα μεγαλώσει όταν ήδη δεν μπορούν να επιβιώσουν? Αυτά θέλεις, πάρ' τα.

Από λίγο ως εντελώς φευγάτος είμαι, το ξέρεις. Και δεν πρόκειται να αλλάξω, διότι μου αρέσει, βρε παιδί μου. Από επιδημίες πάντα θα υπάρχουν, αγόρι μου. Η πιο σύγχρονη επιδημία που υπάρχει, η μοναξιά.

Καλοκαιράκι, θαλασσίτσα. Πολλοί κόσμος που εξακολουθεί να πιστεύει ότι όταν έχεις φάει τον άμπακο μπορείς να κολυμπάς, χάνεται. Η θάλασσα δεν παίζει, δεν είναι παιχνίδι. Και άλλοι που βουτάνε για ροχούς, τους ρουφά, το ξέβρεις.

sounds real. Τι λες ρε φίλε, να σοβαρά? Ο καημός. Λίγη προθεσμία για να βγάλετε νέες ταυτότητες, να το ξέρετε αυτό. Ξέρετε αυτές που έχουν το τσιπάκι για να σας παρακολουθούν επειδή δεν μπορούν να σας δουν με άλλο τρόπο.

Έχω ρίξει το φθάνημα του καραγκερατά σήμερα. Κάποιος με σκέφτεται. Λοιπόν, επειδή αυτά τα χάνω εγώ και μου τα στέλνετε εσείς, χρόνια πολλά στον Προκόπη και το Θεόφιλο που γιορτάζουμε σήμερα. Τι να λέμε τώρα, ψέματα, δεν το ξέβρα.

Κοίτα, όσο εσύ ασχολείσαι με τα γκάλοπ. Εγώ έχω το συνεργείο μου που ψάχνει και βρίσκει πράγματα σοβαρά. Χαμπάρι δεν πήρατε ότι ένας κριτικός παραγωγός έβγαλε μία πατάτα 6,5 κιλά. Τι να λέμε τώρα για γκάλοπ.

Όχι, για να μην λέτε για παγκόσμια ρεκόρ και τέτοια. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 5 κιλά πατάτα. Άρα θα μπορούσε να μπει και στο Guinness, ρε παιδί μου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Oh yes. Την πήραμε τη μεγάλη στροφή. Ξεχάστηκα σήμερα, δεν μίλησα καθόλου αγγλικά και μου κάνανε και παραπονάκια από έξω. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel, straight from Heraklion, Crete.

Γκαρού, αγόρι μου, γκαρού. Σελ, μόνος. Λοιπόν, τα θηρία στο background έχουν διασταυρώσει τα στοιχεία. Θα σας το πω αμέσως μετά το τραγούδι.

Τι είπα, να ξεφύγω με λίγο από τα αγγλικούλια. Α, τι διαστηβρώσαν τα θηρία στο background. Καλός κύριος δόρισε απεινιδωτή στα καπίαρκα λοχωρίου. Κακοί κύριοι έκλεψαν απεινιδωτή από τους σκουνάβους.

Πού να τον πάρουν χαμπάρι 3,7 σεισμούλια, αγόρι μου. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το κούνημα. Μην ξεχνάμε, συντροφιά μας όπως κάθε μέρα. Bakery and Coffee Veneris. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άνδρου γωνία. Στο Μασταμπά. Εκεί που το φρεσκοψημένο ψωμί και οι μυρωδιές από τα υπέροχα αρτοποιήματα μπερδεύουν με το εσπρέσο.

Έλα ρε Γιάννη, μα πέλω εγώ τιμής. Τι σερβίρανε στο... Τι σερβίρε... Εσείς... Δεν πάτε καλά, αλλά μ' αρέσει. Να δούμε τι σερβίρε ο Ερντογάν εχθές στους επίσημους. Α το δούμε. Κοίταξε να δεις, αυτά τα τρώμε εμείς κάθε μέρα. Φιλέτο λαβράκι με ταραμά, γκινάρα και αμπελόφυλλα. Συνηθισμένο φαγητό παντού.

Δεν πάτε καθόλου καλά. Δηλαδή, μάλλον πρέπει να επισκεφτείτε κι εσείς τον κτηνίατρό σας όπως κάνω κι εγώ τακτικά.

Επιμένει ο άλλος, το επιδόρμιο. Λοιπόν, κάτσε να το εμπεδώσω και σας το πω τι φάγανε. Λοιπόν, δεν βγαίνει το άχρηστο, δεν βγαίνει.

Ας κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Λοιπόν, αυτό που φάγανε οι επίσημοι σαν επιτόπιο είναι κάτι που μοιάζει με μπακλαβά, με ελαφριά κρέμα και αφρόφιστικιού παγωτό με άρωμα περγαμόντο. Έλα μου, κάτι που φτιάξεις πανεύκολα σπίτι σου, γιατί αυτά τα υλικά τα έχουμε όλοι. Ειδικά το περγαμότο.

Έλα ρε, όχι και τσιγκούνις ο Τάγι. Τους έβγαλε και μοσχαρίσιο πλευρό. Ρίμπς. Ρίμπς μπαρμπεκιού. Πασαλιμένο με βούτυρο τραπεζούντας. Καπνιστή με λιτζάνα και πλαφ. Από πράσινο σιτάρι. Συνηθισμένα πράγματα.

Είναι για αυτά που αναρωτιούνται ορισμένοι. Την τελευταία τριετία έχουν μειωθεί τα έσοδα από τον τουρισμό στην Κρήτη κατά 1 δις. Υπερκέρδη είχαν μόνο τα σούπερ μάρκετ. Θες να σου πω γιατί? Γιατί αγόρι μου δεν τρώνε πια όξο. All inclusive, 5 φέτες ζαμπόν, τυρί, ψωμάκι, καμιά ντοματούλα, κανένα αγγούρι.

Λοιπόν, πριν να οδεύσουμε προς το τέλος, καλά πέρασαμε, δεν λέω, παρόλα τα προβληματάκια τα αρχικά. Πρέπει να σας πω τι τραβάνει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό για τα υπέροχα παράπονα που κάνουν ορισμένοι εκ των επισκεπτών.

Λοιπόν, Νικόλα μου, άκου. Άκου και κλάψε. Ζήτησαν από το ξενοδοχείο αποζημίωση για τα τζιτζίκια που κάναν θόρυβο, γιατί το ξενοδοχείο έπρεπε να τα έχει ψεκάσει.

Να σου διαβάσω ένα παραπονάκι που έκανε επισκεπτόμενος στην Κρήτη, Βρετανός τουρίστας. Το δωμάτιο ήταν υπέροχο, αλλά δεν μπορούσαμε να κάτσουμε στο μπαλκόνι γιατί ο ήλιος έκαιγε πολύ. Και το ξενοδοχείο έπρεπε να έχει προβλέψει να υπάρχει σκιά σε όλη την περιοχή. Όχι στο δωμάτιο, σε όλη την περιοχή παρακαλώ.

Άντε και ένα τελευταίο, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα. Στο μπουφέ είχε συνέχεια ντάκο, γραβιέρα, ελιές, γεμιστά, διάφορα φαγητά. Ζητήσαμε fish and chips και δεν είχανε. Γιατί να έρχομαι στην Κρήτη όταν δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω? Κάτσε στην Αγγλία σου, ρε. Κάτσε στην Αγγλία σου.

Ελπίζω να κατάφερα για μια ακόμα μέρα να σας κάνω ένα ψηλό χαμογελάσιο και να ψηλοσυνέλθετε από αυτά που σας ταλανίζουν. Θα τα πούμε αύριο στις 12, εκτός και αν μην μυρίσουμε και απόψε. Ξέρεις τι λέω. See you all tomorrow at 12. Άντε. Bye.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το Ηράκλειο. Τετάρτη απόγευμα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και επίσημα στα μισά της εβδομάδας. Είτε μόλις κλείσατε την πόρτα του γραφείου πίσω σας, είτε είστε ήδη με ένα καφέ στο χέρι, χαλαρώστε. Το δύσκολο κομμάτι πέρασε. Η Τετάρτη, βλέπετε, είναι περίεργη μέρα. Δεν έχει ούτε τη μιζέρια της Δευτέρας, δεν έχει την αυταπάτη της Τρίτης, δεν έχει ούτε τη γλύκα της Παρασκευής. Είναι πιο τιμία, σου λέει, φίλε μου, κρατήσου. Δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά τουλάχιστον αρχίζει να φαίνεται φως στο τούνελ. Και ναι, μάλλον είναι το φως από το Σαββατοκύριακο. Αν βλέπω καλά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση, γιατί για τις επόμενες δύο ώρες η καλύτερη παρέα της πόλης είναι εδώ. Καλά. Λέμε καμία υπερβολή καμιά φορά. Πάμε στα δικά μας, στα δικά μας. Για να ξέρετε που βαδίζετε, σήμερα διανύουμε την 189η ημέρα του έτους στο πανέμορφο, ηλιόλουστο και ελαφρώς ψημένο Ηράκλειο. Η ανατολή του ηλίου μας βρήκε το πρωί στις 6:11, ενώ η Δύση μας αποχαιρετά σε λίγο, σε δύο ώρες περίπου, 2:30. 8:37 το βράδυ ακριβώς. Η μέρα μας δίνει λίγο παραπάνω από 14 ώρες φως. Αρκετό για να κάνουμε πολλά και να τα προλάβουμε κιόλα. Για σένα το λέω που όλο λες δεν προλαβαίνεις. Ξέρεις εσύ, ε. Όσο για το ποιος κερνάει σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες.

0: Πάμε τώρα στα φρέσκα της πόλης μας με τον καιρό να μας δείχνει τι θα πει κριτικό καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε καλοκαίρι χωρίς πολλές εξηγήσεις. Ήλιος, καθαρός ουρανός και το θερμόμετρο κολλημένο στους 30 με 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 και με τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ. Είπαμε για κάποιους η ζέστη είναι απλός καιρός, για άλλους είναι βάρδια, είναι κράνος, είναι τιμόνις, καλωσιά, μηχανάκι. Και κάπου εδώ να πούμε το απλό νερό, σκιά, λίγη υπομονή και λιγότερο ηρωισμή, προσοχή στους ηλικιωμένους και στα παιδιά. Η ζέστη δεν είναι πάντα διάθεση, μερικές φορές είναι και συνθήκη εργασίας. Την ίδια στιγμή το Ηράκλειο είναι από εκείνες τις πόλεις που σε μπερδεύουν ευχάριστα. Μέχρι τις 6 μπορεί να είσαι με άγχος, με email, σκορναρίσματα και δουλειές. Και στις 6 και 4 να κρατάς καφέ δίπλα στη θάλασσα με το αεράκι να σου θυμίζει ότι όσο και αν το ξεχνάς, ζεις στην Κρήτη. Στον παράδεισο. Είναι μεγάλη πόλη, έχει το ρυθμό της, την κίνηση, τα μαγαζιά, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, συναυλίες, ζωή μέχρι αργά. Και όμως 10 λεπτά αρκούν για να βρεθείς να κοιτάς το πέλαγος. Σε άλλες πόλεις κανονίζεις εκδρομή για να δεις θάλασσα, εδώ δεν χρειάζεται να φύγεις για να νιώσεις ότι ξέφυγες. Αρκεί μια βόλτα στην παραλιακή, ένα ηλιοβασίλεμα και μια παγωμένη μπύρα. Έτσι είναι το Ηράκλειο. Απλώς τρίβεις το επόμενο φανάρι. Αυτό είναι το μεγάλο του κόλπο. Σου δίνει όλα τα προνόμια μιας μεγάλης πόλης χωρίς να σου παίρνει ποτέ την αίσθηση ότι οι διακοπές είναι πάντα μία ανάσα μακριά. Αυτή την ώρα στα Λιοντάρια, στον Άγιο Τίτο, στην Αμουδάρα η πόλη, το απόγευμα αλλάζει πρόσωπο. Ο κόσμος σχολάει, άλλος βιάζεται, άλλος ψάχνει μια σκιά και άλλος απλώς θέλει να μην του μιλήσει κανείς για 10 λεπτά. Και είναι απόλυτα σεβαστό, μερικές φορές η ψυχική υγεία ξεκινάει με μια φράση «Άσε με λίγο να ακούσω μουσική». Και μουσική θα ακούσουμε, γιατί σήμερα το απογευματινό μενού έχει τα πάντα και αυτή η Τετάρτη δεν θέλει φασαρία, θέλει ρυθμό, άλλο πράγμα ο θόρυβος που σε κουράζει και άλλο ο παλμός που σε μαζεύει.
1: Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.
0: Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δημοσκευωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και στο Λασίθι, στο όμορφο Λασίθι, με τις καταπληκτικές παραλίες του. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online, μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, και εμείς εδώ τις κάνουμε δώρο. Έκπληξη πρώτη, ιστορική ροκ συνάντηση. Ακούστε τώρα, εδώ τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο ζει μια ιστορική μουσική συνάντηση που απλά δεν χάνεται. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, από τη μία Κώστα Τουρνάς από την εποχή των Πολ μέχρι σήμερα, και από την άλλη ο Διονύσης Τσακνής έρχεται να μας ξεσηκώσει φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

10 εισιτήρια για σινεμά. Ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία και air condition. Διαλέγετε ανάμεσα σε Τεχνόπολης, Βιτσέντζο, Κορνάρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260 και όποιος προλάβει. Γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις για τη συναυλία εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε. Και το μεγάλο φινάλε, έκπληξη τρίτη, Γιώργος Σαμπάνης έρχεται και αυτός στο θέατρο Τεχνόπολης, που αλλού. Την άλλη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις για 2 υπερτυχερούς που θα απολαύσουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου καλλιτέχνη. Γι' αυτό η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1. Βρίσκετε το σχετικό post και δηλώνετε συμμετοχή. Μουσικό κανάλι, είπαμε, 105,1 και το καλοκαίρι σας ανήκει. Σήμερα λοιπόν η μέρα δεν τελείωσε, απλώς περιμένει το σωστό τραγούδι. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να αλλάζει η ζωή σου. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξει το κομμάτι που παίζει την ώρα που επιστρέφει σπίτι. Φύγαμε!

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου.
2: 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 για το Ηράκλειο και 103,3 για το Λατό FM. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Και ξεκινάει με καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση. Θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω και εμείς σας τις κάνουμε δώρο. Ακούστε τώρα να δείτε τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο ζει μια ιστορική μουσική συνάντηση που απλά δεν χάνεται. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, από τη μία ο Τουρνάς από την εποχή του On Paul μέχρι σήμερα και από την άλλη ο Τσαχνής έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήναμε έτσι. Μία έχει μείνει, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση. Και παρακάτω θα σας πω πώς θα τη διεκδικήσετε. Γιατί έχουμε και δεύτερη έκπληξη. Τα δώρα πάνε σύννεφο εδώ στο μουσικό κανάλι. Και η δεύτερη έκπληξη μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία και air condition. Διαλέγετε ανάμεσα σε Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε τώρα και για τις προσκλήσεις αλλά και για τα εισιτήρια για το σινεμά? Τηλεφωνήστε στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260 και προλάβετε, γιατί τα εισιτήρια εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε.

Τελευταία ακούω πολλά παράπονα για τον τουρισμό. Ότι είναι μειωμένη κίνηση, η αγοραστική δύναμη στην, για τους έμπορους στο κέντρο και για τις αρχαιότητες. Και εκεί ακούω παράπονα, γύρω στο 30% κάτω. Βέβαια οι αριθμοί από ό,τι λένε εδώ πέρα λένε τα αντίθετα. Γιατί Κρήτη γράφει ήδη δυνατά τη σεζόν. Στο πρώτο πεντάμινο του 26 το Ηράκλειο και τα Χανιά κατέγραψαν έντονη άνοδο στις διεθνείς αφήξεις. Το Ηράκλειο υποδέχτηκε πάνω από 825.000 διεθνείς επιβάτες με αύξηση πάνω από 11%. Τα Χανιά ξεπέρασαν τις 328.000 διεθνείς αφήξεις με άνοδο πάνω από 20%. Συνολικά τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης κινήθηκαν περίπου στο 1,15 εκατομμύριο διεθνείς αφήξεις με αύξηση κοντά στο 14%. Οι αριθμοί το λένε με το δικό τους τρόπο, οι έμποροι το βλέπουν πιο απλά.

Και εμείς το βλέπουμε πιο σύνθετα. Περισσότερες βαλίτες, περισσότερα πούλμαν, περισσότερες πτήσεις, περισσότεροι άνθρωποι που ρωτούν που τρώμε καλά. Βασική ερώτηση. Όπου και να φας, καλά είναι στην Κρήτη. Αλλά η άνοδος δεν είναι μόνο χαρά, είναι και ευθύνη, γιατί ο καλός τουρισμός δεν σημαίνει μόνο πολλοί επισκέπτες. Σημαίνει και πόλη που αντέχει, δρόμοι που λειτουργούν, υπηρεσίες που στέκονται, εργαζόμενοι που τους σέβονται και κάτοικοι που δεν νιώθουν ότι το καλοκαίρι πόλη τους γίνεται μόνο σκηνικό για άλλους. Η Κρήτη έχει δύναμη, το ξέρουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει και μέτρο, γιατί το μέλλον του τουρισμού δεν θα κριθεί μόνο από το πόσοι ήρθαν, θα κριθεί και από το αν θέλουν να ξανάρθουν. Και από το αν εμείς που ζούμε εδώ θα μπορούμε ακόμη να αναπνέουμε στην ίδια μας την πόλη.

Και ευτυχώς το Ηράκλειο δεν απαντάει στο καλοκαίρι μόνο με τουρισμό, απαντάει και με πολιτισμό. Το φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 τρέχει με περισσότερες από 125 εκδηλώσεις. Οι 55 από αυτές είναι με ελεύθερη είσοδο, θέατρο, συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, προβολές, κηποθέατρο Νίκος Κατσαντζάκης, κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, Πύλη Βιθλέμ και θερινός κινηματογράφος. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο πολιτισμός δεν πρέπει να είναι κάτι μακρινό, δεν πρέπει να είναι μόνο για εκείνους που πρόλαβαν να κλείσουν θέση, πρέπει να μπαίνει στην πόλη, στη βόλτα, στο απόγευμα, στην καθημερινότητά μας.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά υπάρχουν στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μιλάμε για εγγύηση. Και από τη μία εγγύηση πάμε στην άλλη. Γιατί μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σε ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: C'est si pur. C'est si noir.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία ώρα ήδη στον αέρα. Κακά τα ψέματα, η πρώτη ήταν απλώς η προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με τις καλύτερες καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω και εμείς σας τις κάνουμε δώρο. Ακούστε τι σας έχω. Αυτή την 5η, 9 Ιουλίου, το Ηράκλειο ζει μια ιστορική μουσική συνάντηση που απλά δεν χάνεται. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής, δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τη μία Τουρνάς, από την εποχή των Πολ μέχρι σήμερα, και από την άλλη Τσακνής. Έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, με κιθάρες, με απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Και επειδή εδώ εμείς σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης σας κάνει δώρο. Μία παιδιά έμεινε, μία διπλή ακόμη πρόσκληση για να ζήσετε τη μαγεία εντελώς δωρεάν. Συνεχίζουμε γιατί τα δώρα πάνε σύννεφο και αυτή τη φορά μυρίζουν popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία, air condition και τρομερό ήχο. Διαλέγετε ανάμεσα σε Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260, για τις προσκλήσεις της συναυλίας και τα εισιτήρια του σινεμά. Προλάβετε όμως, γιατί τα εισιτήρια εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε. Και επειδή το καλό πρέπει να τριτώσει, έχουμε και μεγάλο φινάλε. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολη, στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, προσφέρουμε δύο μονές προσκλήσεις για δύο υπερτυχερούς που θα απολαύσουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και στο προσωπικό μου social Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες βρίσκεται το σχετικό post και δηλώνετε συμμετοχή. Μουσικό κανάλι 105,1 και το καλοκαίρι σας ανήκει.

Και μιας και μοιράζουμε τα εισιτήρια απλόχερα του Τεχνόπολης, να πάμε και μια βόλτα να δούμε τι παίζει, ε. Γιατί καλοκαίρι στο Ηράκλειο χωρίς θερινή προβολή, popcorn, παγωμένο αναψυκτικό και εκείνο τον ένα τον τύπο που εξηγεί την ταινία δυνατά στο διπλανό του, δεν είναι καλοκαίρι, παιδιά. Δεν υφίσταται ως μη γενόμενο. Στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντζο Σκορνάρος έχουμε πρόγραμμα για όλα τα γούστα, παιδικές

Ρος αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση στον έρωτά του. Μόνο που όπως ξέρουμε και από τη ζωή και ειδικά από τα βράδια που στέλνεις μήνυμα μετά τις 2, κάποιες επιθυμίες έρχονται με τίμημα και μάλιστα βαρύ. Θρίλερ σκοτεινό με ερωτική αιμονή και αίσθηση από την πρώτη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Μια ταινία για όσους θέλουν έρωτα αλλά με προειδοποιητική ετικέτα.

την επόμενη ταινία. Όλο θέλω να πάω να τη δω, δεν βρίσκω χρόνο. Η μέρα αποκάλυψης από Steven Spielberg. Επιστημονική φαντασία με μεγάλο όνομα πίσω από την κάμερα. Το ερώτημα είναι απλό. Αν μάθαινες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θα ένιωθες δέος ή τρόμο? Η ταινία στείνει ένα καλοκαιρινό παγκόσμιο μυστήριο γύρω από την αποκάλυψη μιας αλήθειας που αφορά όλους μας. Μια ταινία για όσους αγαπούν το σινεμά που κοιτάει ψηλά στον ουρανό, αλλά τελικά μιλάει για εμάς

Λοιπόν, η επόμενη είναι η Backrooms. Μία παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μίας έκθεσης επίπλων. Ένας άνθρωπος εξαφανίζεται σε μία διάσταση πέρα από την πραγματικότητα και μία θεραπεύτρια μπαίνει στο άγνωστο για να το βρει. Άδειοι χώροι, κίτρινοι διάδρομοι, αίσθηση λαβύρινθου και εκείνο το άβολο συνέστημα ότι βρέθηκες κάπου που δεν έπρεπε να υπάρχει. Για όσους αγαπούν τον τρόμο που δεν φωνάζει αμέσως, αλλά σου ψιθυρίζει, κάτι πάει στραβά. Πολλές ταινίες τρόμου, θρίλερ γενικά, ε! Και η επόμενη, σε αυτή την κατηγορία μπορείς να την κατατάξεις και στην κωμωδία όμως. Scary movie, εδώ ο τρόμος παίρνει άδεια, αλλά η σάτυρα πιάνει βάρδια. Οι Wayans επιστρέφουν σε μια κωμωδία που κοροϊδεύει όλα τα κλισέ των ταινιών τρόμου. Reboot, remake, sequel, prequel. Τελικό κεφάλαιο που ποτέ δεν είναι τελικό, και γενικά ότι έχει προσπαθήσει το Hollywood να μας πουλήσει με σοβαρό ύφος. Για όλους αυτούς που θέλουν να γελάσουν με τον τρόμο, γιατί αρκετό τρόμο έχουμε και όταν βλέπουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Η επόμενη είναι ο ξένος. Μεταφερόμαστε στο Αλγέρι στο 1938. Ο Μερσό, ένας ήσυχος υπάλληλος γύρω στα 30, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει συναίσθημα. Την επόμενη μέρα γνωρίζει τη Μαρή και προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του σαν να μην συνέβη τίποτα. Όμως ένας γείτονας, μια ύποπτη ιστορία και μια μέρα με αφόρητη ζέστη οδηγούν σε ένα γεγονός που αλλάζει τα πάντα. Σκηνοθεσία Φρασουά Ογιόν. Κοινωνικό σινεμά,

Ρι, υπόγειο για θεατές που θέλουν να βγουν από την αίθουσα και να κάνουν μια βόλτα χωρίς να μιλήσουν αμέσως. Και έρχεται και το Supergirl. Η Κάρα Ζορ-Ελ, γνωστή ως Supergirl. Λοιπόν, αυτή είναι εξαδέρφη του Σούπερμαν. Ναι, αλήθεια λέω. Μπαίνει σε μια διαστημική περιπέτεια εκδίκησης και δικαιοσύνης. Ένας αδίσταχτος εχθρός χτυπά πολύ κοντά στο σπίτι της και εκείνη αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν απρόσμενο σύντροφο. Υπερηρωικό σινεμά με ταξίδι στο διάστημα, δράση και DC ατμόσφαιρα. Σκηνοθεσία Greg Gillespie, παίζει Millie Alcock, Jason Momoa και Ματίας Σένερτ. Για όσους θέλουν μεγάλο πανί, μεγάλες δυνάμεις και λίγη κοσμική αναστάτωση για το σύμπαν, όπως και η Μεσαρά τον Αύγουστο, δεν ήρεμη ποτέ.

πάμε και σε μια ταινία που θα προβληματίσει πάρα πολλούς. Κορίτσια, να πάτε με το αγόρι σας να τη δείτε. Μια σύγχρονη ρομαντική κωμωδία σχέσεων, Η Πρόσκληση. Δυο ζευγάρια συναντιόνται για δείπνο. Στην αρχή όλα μοιάζουν κοινωνικά, ευγενικά, σχεδόν ακίνδυνα. Αλλά σιγά σιγά η συζήτηση πάει σε γάμο, επιθυμία, προσωπική ελευθερία, όρια και όλα εκείνα που συνήθως αποφεύγουμε να πούμε πριν έρθει το γλυκό. Κορίτσια, ξέρετε εσείς, για σας δουλεύω. Είμαι πολύ φίλος σας. Παίζει ο αγαπημένος Έντουαρντ Νόρτον, Πενέλοπε Κρούζ, Σεθ Ρόγκεν και Ολίβια Γουάιλντ. Για όσους αγαπούν τις ταινίες όπου το πραγματικό θρίλερ δεν είναι το σκοτάδι. Είναι ένα δίπλο με ανθρώπους που μιλάνε υπερβολικά ειλικρινά. Και έχουμε και το θάνατο του Ρόμπιν Χουντ. Εδώ βλέπουμε το θρύλο από την πιο σκοτεινή και ανθρώπινη πλευρά του. Ένας άνδρας, κουρασμένος από μια ζωή γεμάτη βία και λάθη, βρίσκεται βαριά τραυματισμένος στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας. Εκείνη του προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση. Είναι οι τελευταίες μέρες του Ρομπέν των Δασών, όχι σαν παραμύθι, αλλά σαν απολογισμός. Χιου Τζάκμαν, Τζόντι Κόμερ, αργούν αυτοί. Για όσους θέλουν περιπέτεια, αλλά με ψυχή, όχι απλώς βέλη και δάση. Λογαριασμό ζωής. Έχουμε και Super Mario Galaxy. Έχουμε και Toy Story. Οπότε αυτό είναι το κινηματογραφικό μενού, από παιχνίδια που παλεύουν με την τεχνολογία μέχρι ωκεανούς που καλούν υπερήρωες που πετάνε στο διάστημα, δίπλα που ξεφεύγουν και διαδρόμους που καλύτερα να μην ανοίξεις την πόρτα τους. Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, Βιτσέντζος Κορνάρος στο κέντρο του Ηρακλείου. Και μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης, μαζί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδό Τιμωθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί είπαμε στην Κρήτη, ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και τα τρία θα τα βρείτε στον Νίκο Παξεβάνη. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο, άλλο. Yeah.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Δύο σπουδαίοι δημιουργοί της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τα τραγούδια τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

0: ζω. Δύο από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής ροκ σκηνής, με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά.
1: Σ' ένα νησί, στον ουρανό.
0: Διονύσης Τσακνής και Κώστας Τουρνάς. Την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Και επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα. Γι' αυτό βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση. Και φύγαμε. Όπα, όπα. Πριν φύγουμε, να σας πω για καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση. Θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω και εμείς σας τις κάνουμε δώρο. Παιδιά, τέλος οι προσκλήσεις για τσακνί και τουρνά. Τελειώσανε. Και μας μείνανε μόνο τα εισιτήρια για σινεμά. 10 εισιτήρια για σινεμά και ψάχνουμε αυτούς που θέλουν απελπισμένα ταινία και air condition. Διαλέγεται ανάμεσα σε Τεχνόπολης, Βιτσέντζο, Κορνάρο. Και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε τώρα στο 2810-360-260 και προλάβετε, γιατί τα εισιτήρια εξαφανίζονται και εμείς δεν περιμένουμε. Αλλά υπάρχει και ο Γιώργος Σαμπάνης, το μεγάλο φινάλε που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, θα σας προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις για 2 υπερτυχερούς που θα απολαύσουν το εκρηκτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνετε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1. Βρίσκετε το σχετικό post και δηλώνετε συμμετοχή. Μουσικό κανάλι 105,1 και το καλοκαίρι σας ανήκει.

Λοιπόν, αν έχετε όρεξη για ταξιδάκι από 10 ως 12 Ιουλίου στη Σιτία, έρχεται το Σιτία Vintage Festival στην κεντρική πλατεία, ένα τριήμερο αφιερωμένο στις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Πολύ ενδιαφέρον. Παλιά αντικείμενα, διαφημίσεις, μουσικές, εικόνες, αναμνήσεις. Και κάθε βράδυ άλλη δεκαετία. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Ευαγγελιό Φασουλάκη. Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Το λέει η ψυχούλα του Πασχάλη ακόμα. Τον έχω δει πρόσφατα σχετικά, πριν 2 χρόνια. Και το έλεγε η ψυχούλα του όντως. Και την Κυριακή 12 Ιουλίου η 15:50. Με απλά λόγια, θα θυμηθούμε εποχές που το κινητό δεν ήξερε που είσαι, οι φωτογραφίες δεν είχαν φίλτρα και το συν δεν υπήρχε. Και αν ήθελες να ξανακούσεις ένα τραγούδι, έπρεπε να περιμένεις το ραδιοφωνικό παραγωγό να σε λυπηθεί και να το ξαναβάλει. Πιο δύσκολα χρόνια, αλλά με καλύτερες κασέτες.

Αυτοί ήμασταν. Να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε τις καρδιές σας. Και όταν η ζωή δεν βγάζει νόημα, βάλτε τουλάχιστον το σωστό τραγούδι. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο ακριβώς στις 6.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.